0: Ιωάκη, μουστανός Ιησούς, φρούτα μπενισιονάδι Μποβαρίκα, ο κλεμεντίσιμα, ο πιαντόσα, ο ντούσι μπίρχε Μαρία, πίνι πανός Σάντα Μάμα τη Διός, πανός μπυραντίχνο τη πριμιντιμέντο τη Κρίστο,
1: λάγανος ρίσα,
0: ο τάτα ετέρνο, κένης ούνικο Ιού, πασοβίδα, μόρτο, ρεσουρεξιόν, αμάνια

0: Ρόρκο πόρ κάμπα κον κάσο. Πασό έχω πεϊχέινο από πρόεμπα κο έλα του να λάνσει σιάρτσο όπτραχ πα περσιγγί. Τε κέρλα σε βία τηλεφών, αφκο μπόκα. Αν το ωρικό απέγα, ωραία να πούρπα τρεξίζει, να πούρπα, μα μπίσα ένα τέμπο για πρό. Λέει, το περμητή που κόμισα, κόμο πέιχε, τον όπτραχ που ήφεσιγά, ο μιέμπρο του Παρλαμέντου, συμπονώ πονέ, ο ψχρέφ, στον όπτραχ τετά. Τι με τα σιγούρκο τον φαουτ, πέρο εφαουτναν εί, χωρίτικαμέντε, πενάλμέντε, μπορεί να γίνει ξύρο πούμπλικο,
1: δεν φεντάχα.
0: Αμήνωσα. Επειδή είμαι τη μία την πίσω.
1: Όσο τα σύνε, κουκουνί, έβλη, μάχη κομπιάνο. Λαούσα σε, λαούσα ε, μάχη κομπιάνο.
0: Τι, η δεσπέρα η Κάρλα, η Ρέτα.
1: Πέρα εσέ, δεν σύμπω σιόν. Πέρα σιόν, εμείς τα στάντο, από τίμπο μασκότα, από τα στίμπο από μασκότα, από τα μπότα πέτην, ετσένς, πα ασίνα, μποτάμπε, στερλισά, μπο μασκότα. Είναι στην, χούντου κονός, Ζόι Κονέιν, που τα περσόνα, που τα ανακαμπές, καπιτάν, τη Λούνα Φοντέισιν, λέγονος μπίσα, ή χούντου κονσού τίμ κομπλέτου, τη βολουντάριο, ετάμπε τα βολουντάριο, να τα τράχα κου άλμι κουέρπο, πα ασίνα, εβιτά, κου μασκότα, να τα κέδα, ρέντερ, υπονος ίσλα, ή έντεναν ηρεσπονσάμπλ, τάμπε, τα τράτα, e mascota na febese na arca choi pushi de forma irresponsable zoe qua vai cubo
2: famia sagita fria di recession den sintonia cu bogia
3: hola radio bogia 88.9 te presenta avance di notizia a vo